Σταύρος το Χρήσου μας, Σταύρος το Χρήσου μας, ο ήλιος πάνω από τη θάλασσα, βούνα στο βάθος.